0: Εμφολούεν, τι αναλένατον ταρατάς φολούα μας ντάπολε Απόστολον Χριστιάννα ταν κουρίντου, Κορεντιάννα φολούενι, τουκ φα φίτου νεν την φα τίμιαν προπούλου, κατσάν φάρα κεμ πτυλπούλου.
1: Ρί Κριστιάννα άδαν, μιαμ βιρτζίν, θα μανουρουέιβ τσα του νιούλανα ασφάσου αβανατάμ τούμπ, μπαουάζου τκίν. Κουατόκ φα τσάρα ιζάν, νουν φα σαϊράνα να μαάζου, ειν, τσάραμ νιούλανιμ τσουέτσα του ιζόβιάν. Μαναμπάτ βαϊνό, άζαμ τάτ ζαϊ σαράν. Τσμάνανα βαϊνό, άζαμ τάτ βάτι. Τι μανούτα νεφενό να τη χαναμπάτιας. Τι μανούτα κουν βιρτζίν να τη χαναμπάτιας. Σεν κουζουί παουρίν αμνι νούφις ρίν. Καϊ ρίκ τσουβου ανζάνε να ρίου. Ιζόν βίφτσου. Ρίτιαν να άβαν. Φουι νιάν καμζο σίσα ιζό. Αουκα. Νιμι τουμάν. Νιμ τουμάν. Νιμ φάλ. Νιμ σμφάλ. Νιμ βίτ. Τουν τσμάναν. Μη μαναραρότσα ειζό του τούν τσμαραρότσα, θα μαντάλου μιέντς ξότ του ζώου. Ιζάνια αρνητήν τούπου.
2: Ισόρα δια τερμάτους.
0: Αν ουζα τσίκεσι, ουφαντρέσα τσίκες αντέν αντεμάντσαν, τι αντέαρα μαναντα πιο υφίεταν σαλάμα, να λένε τόν φα ήφαταν πιφαπούλ σίκ, σαλάμ φα ήφαταν πιφαπούλ. Τσάρα αμνούν ριέτραν τούπου.

Όξι και η φαβακαμανή ευπίκα, μπατίνον πτάντα να σιουπτάρτα να μαμάτουκ, η ρε Κριστιαν να ρεσλάτσο φοφομαφάλαινε, νι πιάμπα να ριέτς, άρι ουτούγκα φανάς να σφάζα φαν, ο άντρομπουλα μαρίσα ρισαν φουνούν, τον πω μιαν ταμνός αάι.